0: μοιάζω.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

δρόμος 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνί

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αυτό. Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην

Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύος Μαλμός. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.
4: Όλα μια μόρ. Θέλω να σου πω πως La vida loca.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο

0: Woman Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: εσύ.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ράδιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός. 96.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική SKG.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες

0: μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά! Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3.

ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύος Παλμός. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική η εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Παλμός 96,5. Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
0: Παλμός 96,5.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Παλμό 96,5 για μία ακόμα φορά. Εγώ είμαι η Vivian. Στην περίπτωση που δεν το ξέρεις, ακούς πλάκα με κάνεις από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε θα είμαι μαζί σου εδώ για ένα δίωρο. Για το επόμενο δίωρο συγκεκριμένα. Εγώ τώρα θα σε πάω κατευθείαν στον καιρό και στην κίνηση της πόλης για να μην σου χαλάσω καθόλου τον χρόνο σου. 27 βαθμού Κελσίου έξω, μέση της θερμοκρασίας στους 32, μέχρι και 34 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα, οπότε να έχεις μαζί σου ένα νεράκι να ενυδατώνεσαι, βρε παιδί μου, μου πάθεις και καμία ηλίαση, σε θέλω δυνατό. Λοιπόν, η κίνηση αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε ένα κοκκινάδι εδώ στο χάρτη που βλέπω. Δηλαδή, φαίνεται υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο περιφερειακό και στα διορεύματα προφανώς. Υπάρχουν και κάποιες πολύ μικρές καθυστερήσεις στην Χαριλάου, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Χαριλάου, εκεί στη γέφυρα της Βούλγαρη. Αλλά δεν φαίνεται μετά να υπάρχει οτιδήποτε άλλο το οποίο να είναι ακραία άσχημο. Ίσως σε ένα μικρό σημείο στο τέλος της Αγίου, όχι στο τέλος της Αγίου Δημητρίου, εκεί που η Αγίου Δημητρίου ενώνεται με την Ολυμπιάδος, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία πολύ μικρή, ας πούμε, καθυστέρηση. Κατάλαβα, όσο ξεκινάω την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής με και την καρμπική υποσυνείδητη εδώ.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα 31 Ιουλίου, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι οι καινούργοι. Σαν σήμερα το 1498, ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στο νησί του Τρινιτάντ κατά το τρίτο του ταξίδι. Το 1919 υιοθετείται επίσημα το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης στη Γερμανία. Το 1944, ο Αντουάν ντε Σέντεξυπερί, ο δημιουργός του μικρού πρίγκιπα, εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής πτήσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1971, το διαστημικό σκάφος Apollo 15 πραγματοποιεί την πρώτη χρήση σεληνιακού οχήματος, το Lunar Roving Vehicle, στη Σελήνη. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί και το 1965 η J.K. Rowling, η δημιουργός του Harry Potter, σε περίπτωση που δεν το ήξερες. Αυτά θεωρώ εγώ τα πιο σημαντικά, οπότε αυτά σου λέω και σήμερα. Θεοδωρής, φέρεις τώρα και τέρμα εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Επιστρέψαμε εδώ στο Βόλμο 96,5 και σου έχω ετοιμάσει δίλημα για σήμερα και ένα από αυτά που σου αρέσουν επειδή έχει να κάνει με τις διακοπές. Τις διακοπές που πολλοί από εμάς δεν έχουμε πάει ακόμα. Κάποιοι από εσάς έχετε πάει, αλλά όπως και να έχει, σίγουρα έχετε άποψη. Θέλω να μου πείτε αν είχατε τη δυνατότητα ή αν έχετε τη δυνατότητα να σπάσετε την άδειά σας. Προτιμάτε να πάρετε μία άδεια η οποία θα είναι περισσότερες μέρες, οπότε μπορείτε να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι, ή προτιμάτε να τις μοιράσετε τύπου ένα τριμεράκι θα κολλήσω εδώ, ένα πενθυμεράκι θα κολλήσω εδώ. Θέλω να μου απαντήσετε, να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-3570-27 ή πολύ απλά μπαίνετε στο κανάλι το οποίο έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς, Παλμός 96,5, και μπαίνετε και απαντάτε κατευθείαν στο poll. Σε περίπου μία ώρα θα συζητήσουμε για το πώς έχετε απαντήσει μέχρι στιγμής. Για τώρα όμως σας αφήνω με Νατάστα Θεοδωρίδου και παραλίγο ευτυχία εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε μετά από διαφημίσεις.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Παλμός. 96,5.
6: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πολιτική. Συνεχίζονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο την οικονομία, τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Οικονομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πληρωμές επιδομάτων και συντάξεων, καθώς και οι εξελίξεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παιδεία. Εξελίξεις γύρω από τη λειτουργία νέων μη κρατικών πανεπιστημίων και το σχεδιασμό για την ανώτατη εκπαίδευση. Δικαιοσύνη, αστυνομικό ρεπορτάζ. Υποθέσεις σοβαρών εγκλημάτων και μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να απασχολούν την επικαιρότητα. Πολιτική προστασία, αυξημένη ετοιμότητα λόγω υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αθλητισμός, οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις με ενδιαφέρον για τις κληρώσεις και τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.
7: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε στείλω γρήγορα στα social media να μας κάνεις ένα follow. Θέλω να πας στο Facebook, Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω καθημερινά τα μηνύματά σου στο Viber, στο 6931 35 70 27. Εκείνη η πιο άμεση επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε, οπότε ό,τι έχεις να μου πεις μου το στέλνεις εκεί. Ήθελα να σου πω επίσης για την Πράσινο Λάδι, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχητευτικά δίκτυα. Οπότε η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σου. Δέσποινα Βανδύ τώρα και αγάπη, πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγούλα εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω μία συνταγούλα έτσι καλοκαιρινή. Κοτόπουλο, λεμονάτο με πατάτες και πιπεριές στο φούρνο. Το βάζεις μία φορά, το ξεχνάς για μία ώριτσα και δεν χρειάζεται να ασχοληθείς καθόλου μαζί του. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 4 φιλέτα κοτόπουλο. Η μπούτια, 5 μέτριες πατάτες, 2 πιπεριές, μία κόκκινη και μία πράσινη, ένα μεγάλο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, χυμό από 2 λεμόνια, 80 ml ελαιόλαδο, μία κουταλιά του γλυκού μουστάρδα, ρίγανη, χυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, θα κόψεις τις πατάτες και οι δονάτες και τις πιπεριές σε λωρίδες. Ανακατεύεις το λεμόνι, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το σκόρδο, τη ρίγανη, το θυμάρι, το αλάτι και το πιπέρι και βάζεις όλα τα υλικά στο ταψί και περιχύνεις με τη μαρινάδα. Ψήνεις σε 190 βαθμούς για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά μέχρι να ρεωδήσουν οι πατάτες και να γίνει ζουμερό το κοτόπουλο. Άμα θέλεις πιο μεγάλες πατάτες, απλά θα τις κρατήσεις λίγο παραπάνω, θα αφαιρέσεις το κοτόπουλο. Έχει υπόψη αυτό, γι' αυτό σου λέω και οι δονάτες, για να έχουν περίπου την ίδια ώρα που χρειάζονται για να ψηθούν. Και είναι ό,τι καλύτερο έχεις φάει, ότι το πιο μαμαδίστικο φαγητό θεωρώ. Και τώρα σου έχω BTS και Swim. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Παλμό 96,5. Μείνετε όλοι συντονισμένοι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος.

0: Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύος
1: Παλμός. 96,5.
2: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σου θυμίζω ότι ακούς πάντα πλάκα με κάνεις με μένα τη Vivian καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εδώ σου κάνω παρέα. Πάμε να δούμε τώρα λίγο πώς είναι ο καιρός. Κάτι κακό έπαθα. Πώς είναι ο καιρός, πώς είναι για η κίνηση. 28 βαθμοί Κελσίου έξω, μέσα στις θερμοκρασίες τους 32, μέχρι και 34 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα. Οπότε πάρε μαζί σου ένα νεράκι να είσαι ενυδατωμένος και μια χαρά. Η κίνηση από την άλλη δεν μας τα λέει καλά. Εκεί που ήταν τα πάντα ανοιχτά, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στον περιφερειακό, ειδικά στη φορά που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Φαίνεται ότι σε όλο το μήκος είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και στη φορά που πηγαίνει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, φαίνεται ότι από την Ευκαρπία μέχρι και περίπου την έξοδο για τα Πεύκα υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός εκεί πέρα. Κωνσταντίνου Καραμανλή φαίνεται ότι πηγαίνει σημειωτών και στα δύο ρεύματα μέχρι και το Ιπποκράτιο, από τη γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο. Το ίδιο θα έλεγα και για την Όλγα, το ίδιο θα έλεγα και για την Τζιμισκή, αλλά και για την Αγίου Δημητρίου. Η Εγνατία φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Η Λαγκαδά έχει μικρές καθυστερήσεις, ειδικά στην έξοδο Νεαπόλεως. Αυτά. Και εκεί που ενώνεται με τη Δαβάκη έχει η Λαγκαδά ένα αρκετά μεγάλο προβληματάκι. Έχετε τα όλα αυτά υπόψη και άμα είστε κάπου κολλημένο στην κίνηση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα αυτιά σας. Ελκοκίνου, τι σου χρωστάω τώρα.

0: κουρασμένο.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Μαλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε πώς έχει πάει το δίλημα το οποίο σας έθεσα περίπου πριν από μία ώρα. Σας ρώτησα αν προτιμάτε γενικότερα να έχετε τη άδειά σας συγκεντρωμένη και να πάτε ένα μεγάλο ταξίδι, ας πούμε, ή αν προτιμάτε να κολλάτε μία μέρα άδεια εδώ, μία μέρα άδεια εκεί και να πηγαίνετε τριμεράκια ή τετριμεράκια με την οικογένειά σας κάπου πιο κοντά. Όχι όλοι, οι περισσότεροι έχετε απαντήσει ότι προτιμάτε το μοίρασμα, να μοιράζετε τις μέρες, γιατί νιώθετε λίγο πιο ξεκούραστα, ότι ουσιαστικά μειώνει το ρυθμό της καθημερινότητας, ενώ είστε ακόμα μέσα στην καθημερινότητά σας, και είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω απίστευτα. Και εγώ έτσι πράττω συνήθως. Προτιμώ περισσότερο να πάω τρεις μέρες κάπου, να ξεσκάσω και μετά να γυρίσω κανονικά στη δουλειά μου, παρά το να πάω 15 μέρες σε έναν προορισμό και να μην έχω τι να κάνω, να βαριέμαι. Και, δηλαδή και εκεί θα πάω και θα βαριέμαι. Με ξέρω. Αρτέμας τώρα και I like the way you kiss me εδώ στο Μπαλμό 96,5. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palm 96,5 και θέλω τώρα να σε στείλω γρήγορα σε όλα τα social media του σταθμού να μας κάνεις ένα follow. Προφανώς θα πας στο Facebook Palm 96,5, θα πας στο Instagram Palm 96,5 FM και σε περιμένουμε και στο TikTok Palm 965 FM. Και εγώ, να ξέρεις, σε περιμένω κάθε μέρα στο Viber και εσένα και τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27. Και εκεί μου λες ό,τι θέλεις. Μου λες μια καλημέρα, ρε παιδί μου. Μου λες και τα νέα σου, μου λες και τα μυστικά σου. Και σου υπόσχομαι ότι δεν θα τα μάθει κανένας άλλος πέρα από εμένα. Τα έλα σου έχω τώρα και σαν έλεγω, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και σου έχω τώρα ετοιμασμένο κουτσοβολιό. Θα σου πω για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του με τον πιο όμορφο τρόπο πάνω στη σκηνή. Και μετά το τέλος της παράστασης στο θέατρο Άλσος, οι συνάδελφοί του του επιφύλαξαν μια πάρα πολύ συγκινητική έκπληξη, εμφανίζοντας μια τούρτα και τραγουδώντας όλοι μαζί τα χρόνια πολλά. Ο αγαπημένος ηθοποιός έσβησε τα κεράκια εμφανώς συγκινημένος και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του αλλά και το κοινό που βρισκόταν εκεί. Στα παρασκήνια βρέθηκε και η σύντροφός του, η Κατερίνα Γερονοκολού, η οποία ήταν δίπλα του σε όλη αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γεμάτη χαμόγελα, χειροκροτήματα και ευχές που έκαναν τα φετινά γενέθλια του Γιάννη Τσιμιτσέλη πραγματικά αξέχαστα. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Δηλαδή, εγώ που είδα τα βίντεο, στο προτείνω να τα ψάξεις, επειδή υπάρχουν αρκετά από ανθρώπους που ήταν στο κοινό κτλ. Φαινόταν όντως ο άνθρωπος πάρα πολύ συγκινημένος και πάρα πολύ χαρούμενος, και αυτό είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία σε αυτή τη ζωή. Γιώργο Σαμπάνιου έχω τώρα το καλοκαίρι αυτό εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και έχω βρει μια είδηση η οποία είναι παράξενη και έρχεται από την Ιαπωνία, την οποία θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Αν νομίζετε ότι ένα λεπτό καθυστέρηση είναι υπερβολή, τότε μάλλον δεν έχετε ταξιδέψει με τρένο στην Ιαπωνία. Εκεί μια σιδηροδρομική εταιρεία βρέθηκε να ζητά δημόσια συγγνώμη επειδή ένα τρένο έφυγε 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Το περιστατικό θεωρήθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση, καθώς ακόμα και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ταλαιπωρία σε επιβάτες που έφτασαν ακριβώς την ώρα τους και δεν κατάφεραν να μπουν στο τρένο. Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου, υπενθυμίζοντας γιατί το Ιαπωνικό σιδηροδρομικό σύστημα θεωρείται ένα από τα πιο ακριβή, ένα από τα πιο αξιόπιστα στον πλανήτη. Και κάπου εδώ, αρκετοί από εμάς ίσως αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν οι δικές μας μετακινήσεις αν υπήρχε τέτοια συνέπεια. Πρέπει να γνωρίσουν, μάλλον, συγκεκριμένα το λεωφορείο το 56 που πάει στο Ρεόκαστρο, το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι ότι άργησε ή ότι έφυγε νωρίτερα. Δεν έρχεται ποτέ. Η Ιουλία Καλυμάνη τώρα στα καλύτερα που έλκονται εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και δυστυχώς κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω. Τελειώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για τη Δευτέρα, μιας και είναι Παρασκευή. Σωστά τα λέω, ναι. Σωστά τα λέω, ακριβώς. Παρακολουθούσατε Παλμό 96,5, πλάκα με κάνεις και εμένα τη Vivian καθημερινά. Είπαμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα όμως μένετε όλοι συντονισμένοι, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρήστα Πλιάκου, η οποία θα σου κάνει παρέα για το επόμενο 2 ώρο. Σε αφήνω με ονειράμα, κλείσε τα μάτια εδώ στο Παλμό 96,5. Από όλους εμάς να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.
6: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν και σήμερα σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαμπλιάκου και σήμερα έχω πάρει θέση εδώ να σου τα πω ραδιοφωνικά όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μία με τρεις. Λοιπόν, εκτός από μένα όμως που έχω πάρει θέση, έχετε πάρει θέση και εσείς και λίγο πιο συγκεκριμένα ο φίλος μου Άλεξ,

κέντρο να σου πω ότι έχει πολλά προβλήματα η Εγνατία, η Τσιμισκή, έχουμε θέματα σε Δραγούμη Βενιζέλου, έχουμε ζητήματα στην Νίκης, στα δυτικά της πόλης τώρα. Θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί στα φανάρια της Λαγκαδά, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα και στα φανάρια της Μοναστηρίου. Αν είσαι στα ανατολικά, θέλω πολύ πολύ την υπομονή σου στην Καραμανλή που έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά ξέρεις, τώρα Παρασκευή είναι δύσκολη κίνηση στους δρόμους, κάπως όλοι δεν ξέρω, κάτι παθαίνουν. Αντί να φεύγουν για διακοπές, όλοι έρχονται ένα μπούγιο μέσα στην πόλη. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί πρώτα απ' όλα σου φέρνω και σήμερα Super Wow διαγωνισμούς και στο πρώτο και στο δεύτερο 60 λεπτό. Οπότε μένει συντονισμένος και συντονισμένη για να τα ακούσεις. Και φυσικά το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Τέλειος Ρόκος λοιπόν και μια φωτιά στην άμμο εδώ στον Παλμό 96,5, 13 λεπτά μετά τη μία, φυσικά και πρώτο 60 λεπτό, φυσικά και είμαι η Χρύσα και φυσικά είμαι εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Λοιπόν, αυτή είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή και σήμερα θέλω να δώσεις στον εαυτό σου δεύτερες ευκαιρίες. Είναι πολλές οι φορές που είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας και είναι πολλές οι φορές που όταν κάνουν κάτι οι άλλοι, συνήθως οι φίλοι μας, αυτό για να τους παρηγορήσουμε, αυτό που τους λέμε είναι, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει, όλα καλά. Και με τον εαυτό σου γίνεσαι πάρα πολύ αυστηρός, χωρίς να καταλαβαίνεις απαραίτητα το λόγο. Σήμερα λοιπόν θέλω να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν πειράζει αν κάνεις λάθη, κανένας δεν είναι τέλειος, αυτό πρέπει να θυμάσαι. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές φυσικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις περισσότερα, θέλω να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ρεκ και έλα λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 και έλα τώρα και εγώ να σε ρωτήσω το εξής. Τι έχουμε πει ότι είναι το καλύτερο πράγμα για έτσι να απολαύσεις τα καλοκαίρια πέρα από τις παρέες, τα κοκτέιλ και τις θάλασσες, έτσι? Εννοείται πως είναι το θέατρο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σήμερα σε στέλνω θέατρο. Ρωμαίος και Ιουλιέτα λοιπόν του Μπόστ, μια απολαυστική κωμωδία, την 5η 27 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους και ώρα 9. Για να κερδίσεις λοιπόν μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αυτό που να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Θα μου στείλεις την λέξη Ρωμαίος και Ιουλιέτα μαζί με το όνομα τυπώνυμό σου φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση. Άλλη μία φορά λοιπόν θα σου το πω, μήπως και δεν το πρόλαβες. Αν θέλεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ, μια απολαυστική κωμωδία, την 5η 27 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους και ώρα 9, θα μου στείλεις λοιπόν Ρωμαίος και Ιουλιέτα μαζί με το όνομα τυπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή, γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παλμός 96,5.

Είμαι εδώ και επέστρεψα λοιπόν για σένα που με ψάχνει. Φυσικά είμαι η Χρύσα με η Ορδάνη, αγαπητό και εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν εσύ μας κάνεις follow σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά έτσι πιο προσωπικό, πιο συγκεκριμένο. Ένα τι κάνεις και πώς είσαι και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, να μου το στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα λίγο έτσι viral νέα της ημέρας, αυτές τις ημέρες για την ακρίβεια κάνουν έτσι διάφορα βιντεάκια το γύρο του διαδικτύου με τη σκληρή μάχη που δίνουν τα πλοία με τα τεράστια κύματα, τα πλοία που ταξιδεύουν στο Αιγαίο συγκεκριμένα, καθώς οι άνεμοι δυσκολεύουν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά τα δρομολόγια. Αν δεις και τα βιντεάκια που φαίνεται τα πλοία μέσα να δυσκολεύονται να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, τα κύματα να είναι πελώρια, δηλαδή είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα, δείχνουν πραγματικά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν είναι ότι το βλέπουμε πρώτη φορά. Ωστόσο, αν ετοιμάζεσαι να ταξιδέψεις, λίγο την προσοχή σου θα ήθελα, έτσι για να μην συμβεί κάτι. Να έχεις δηλαδή το νου σου. Τώρα λοιπόν, να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Ελένη Φουρέιρα και σου τραγουδάει Αεροπλάνο εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Άννα Βύση και Αιγαίο, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. 2 παρά 10 δείχνει το ρολόι. Και η αλήθεια είναι πως ούτε που κατάλαβα από όταν πέρασε η ώρα σήμερα. Κάπως λίγο γρήγορα πέρασε. Τώρα, λοιπόν, πριν κλείσω εδώ το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σε πάω στα λίγο θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας και να σου πω ότι αυτό το Σάββατο, δηλαδή αύριο, 1 Αυγούστου, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός για 6 ολόκληρες ώρες. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση της Τροχέας, από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως και τις 5 το πρωί της Κυριακής, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός, λοιπόν, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του ανισόποδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Οπότε, λοιπόν, να έχεις λίγο το νου σου τώρα εκεί πέρα, αν είναι να περάσεις από εκεί, από την περιφερειακή, το βράδυ του Σαββάτου, να ξέρεις πως θα τη βρεις κλειστή. Ωστόσο, θα ανοίξει 5 η ώρα το πρωί για να μπορείς να πας κανονικά Χαλκιδική εκεί που θέλεις να απολαύσεις τον μπανάκι σου. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Παλμός. 96,5.
5: 2 και 4 λεπτά λοιπόν η ώρα εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Μεσημεράκι Παρασκευής, η διάθεση στα ύψη εννοείται, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι ένα βήμα. Και όσο σκέφτομαι την ξεκούρα και τη θάλασσα, ακόμα πιο πολύ χαίρομαι μέσα μου. Λοιπόν, είμαι η Χρυσαπλιάκου, σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν, να στείλω εκεί φιλιά πολλά για χαιρετίσματα στο φίλο Δημήτρη, ο οποίο μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: σ' ακούμε εδώ στο γραφείο. Και μάλιστα μου ζήτησε να στείλω χαιρετίσματα και στο συνάδελφό τον Θανάση. Γεια σας ρε παιδιά που μας ακούτε εκεί πέρα στο γραφείο. Λοιπόν, τώρα, αν κυκλοφόρησε εκεί πέρα έξω, να σου πω ότι το θερμόμετρο έχει χτυπήσει 30 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζεστούλα, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει. Μέχρι και 31 όμως θα φτάσει. Δεν βλέπω βροχές, ούτε βλέπω καταιγίδες, οπότε αυτό είναι καλό. Αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, θέλω πολύ την υπομονή σου πάλι στην περιφερειακή, η οποία είναι απροσπέλαστη για ακόμη μια φορά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα στην περιφερειακή, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν τώρα είσαι στο κέντρο της πόλης, έχουμε ζητήματα και στην Αγνατία, εννοείται στην Τζιμισκή, εννοείται λίγο πάνω σε Δημητρίου, στα φανάρια του Βαρδάρη βλέπω πολλά προβλήματα αυτή την ώρα και εκεί στο κομμάτι των δικαστηρίων. Στα δυτικά της πόλης θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά. Στα ανατολικά έχει πάρα πολλά ζητήματα αυτή την ώρα η Βασίλισσα Όλγας. Έχει πολλές καθυστερήσεις επίσης και η Καραμανλή. Μέσα στα στενά βλέπω ζητήματα σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου και Κατσιμίδη. Γενικά η Παρασκευή είναι λίγο δύσκολη μέρα. Ξέρεις, τώρα η κίνηση είναι λίγο πάντα πιο αυξημένη. Εσύ όμως με Παλμό 96,5 στα ηχεία σου δεν φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σου φέρω και σούπερ διαγωνισμό. Και τώρα ανοίγει το δεύτερο 60 λεπτό η Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5.

έδωσε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Γιώργος Γιαννιάς και κρύψε με λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, 13 λεπτά μετά τις 2 και στο δεύτερο 60 λεπτό και φυσικά είμαι η Χρύσα. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι καλύτερο έχεις να κάνεις σήμερα Παρασκευούλα από το να πας να ρίξεις μία βουτιά εκεί στην Αγία Τριάδα που είναι και κοντά στη Θεσσαλονίκη και λίγο πιο συγκεκριμένα στο Νήμα Beach Bar στην Οικονομίου 127, το οποίο φροντίζει και σήμερα για σένα και σου δίνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες φυσικά μαζί με τον καφέ σου για να πας να τον απολαύσεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή όποια ώρα θέλεις. Λοιπόν, ο διαγωνισμός θα γίνει σήμερα και θα λήξει σήμερα και αυτό που έχεις να κάνεις τώρα για να μπεις στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλό. Να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνει στην κλήρωση για το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα στην Οικονομίου 127. Όνομα τεπώνυμο λοιπόν στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μένεις εδώ γιατί η κλήρωση θα γίνει σήμερα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, τώρα πάμε να χτυπήσουμε τις καμπάνες και να πούμε το ναι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Λένα Ζευγαρά λοιπόν και θα εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς φυσικά σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 Facebook, Παλμός 965 FM Instagram και Παλμός 965 FM TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά, έτσι πιο συγκεκριμένο και πιο προσωπικό, μου το στέλνεις πάντα στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα λίγο viral νέα της ημέρας. Εχθές έγινε ένα απρόοπτο περιστατικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους και συγκεκριμένα στην παράσταση Μίδια, όταν εκεί γύρω στις 10 ένας άνθρωπος κάπως δεν ένιωσε πάρα πολύ καλά, έχασε τις αισθήσεις του, άναψαν τα φώτα, σταμάτησε η παράσταση και κλήθηκε γιατρός να έρθει στο σημείο. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για αυτό το περιστατικό το χθεσινό, και η αλήθεια είναι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι, ότι είναι επίσης ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Δηλαδή μου έχει τύχει και εμένα σε παράσταση να πάω και να χάσει άνθρωπος τις αισθήσεις του, να ζαλιστεί κτλ. Εύχομαι λοιπόν τώρα περαστικά στον άνθρωπο και να είναι όλα καλά. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα, λοιπόν, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολο το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Πάμε λοιπόν τώρα για Πάνω και Άμμο και 2 μέτρα ουρανό εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Παλμός 96,5.
3: Είμαι εδώ και επέστρεψα λοιπόν, Δρυμύτερη, για σένα που με ψάχνεις. Είμαστε λοιπόν 4 λεπτά και μετά τις 2.30 εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Σταθερά λοιπόν είμαι η Χρύσα, για μαζί σου για λίγο ακόμη. Και τώρα θέλω να κλείσω με τρεις κατηγορίες ανθρώπων που δεν πρέπει ποτέ να πας μαζί τους διακοπές. Πρώτος και καλύτερος, εκείνος που θέλει να ελέγχει τα πάντα. Θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο για τα πάντα. Θέλει να είναι μέσα σε κάθε κουβέντα και προφανώς θέλει να κουράζει. Δεύτερον, ο μόνιμα αρνητικός. Είναι δυνατό. Αυτοί οι άνθρωποι γενικά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων είναι δυνατόν να ξεκινήσεις με αρνητισμό τις διακοπές. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι αυτό. Αν ξεκινήσεις με αρνητισμό και γκρίνια, έτσι θα πάνε όλες οι διακοπές σου, να ξέρεις. Και τρίτος και καλύτερος, αυτός που πιστεύει ότι όλα περιστρέφονται γύρω του. Πολύ ωραίο να συζητάς έτσι για προσωπικά βιώματα και για το τι έχει περάσει ο καθένας, αλλά καμιά φορά η αλήθεια είναι ότι ίσως λίγο να κουράζει κάπως αυτή η κατάσταση να μιλάμε μόνο για τον εαυτό μας. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινάει από μια όμορφη κουζίνα. Η Vinas Cucine λοιπόν σχεδιάζει την κουζίνα σας όπως ακριβώς ταιριάζει στο χώρο σας, και γιατί η Vinas Cucine πρώτα μελετάει και μετά σχεδιάζει και φυσικά κατασκευάζει κουζίνες μόνο στα μέτρα σας. Λοιπόν, να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένη Άννα Βύση. Και σε περίπτωση που, εδώ στον Παλμό 96,5.

επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

τραγούδι λοιπόν για να βγάλει Σακύρα και γενικά αλλά και ειδικά για το Μουντιάλ. Πραγματικά είναι τρομερό και ανεβαστικό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τώρα όμως έτσι με μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι εξακολουθούν να είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει εικόνα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά βέβαια λίγο πιο έντονα τα ζητήματα. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, τώρα έχουν αυξηθεί τα προβλήματα στη Νίκης. Έχουμε πολλές καθυστερήσεις εκεί στην Τσιμισκή. Έχουμε θέματα και στην Εγνατίας, εννοείται σε Δραγούμη και Βενιζέλου, εννοείται και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα έχουμε έτσι τα ζητηματάκια εκεί πέρα στη Μοναστηρίου, στη Σταθμού βλέπω καθυστερήσεις και στην Λαγκαδά έχουμε θέματα. Και αν είσαι στα ανατολικά, πολύ χαμηλή είναι η ροή αυτή τη στιγμή στην Καραμανλή και πολύ έντονα τα προβλήματα στην Βασιλίση Σόλγας και εννοείται και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά από εδώ και πέρα θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή, γιατί η παρασκευιάτικη κίνηση δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα είναι λίγο πιο δύσκολη από όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Λοιπόν, μένεις εδώ με Παλμό 96,5 στα μικρόφωνα, γιατί έρχεται η Αναστασία η Ταρασίδου σε πάρα πολύ λίγο για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ σταθερά 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Στέλιο Ρόκο και Μακάρι στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι τη Δευτέρα που ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για την άδεια, την οποία περιμένουμε πώς και πώς δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Λοιπόν, Στέλιος Ρόκος και Μακάρι και μέχρι τη Δευτέρα σε φιλό γλυκά. Μου έλειψες.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, Κοσμέ. Τι μου κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρας, εδώ και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να γεμίσετε μπαταρίες. Γιατί σήμερα Παρασκευούλα και αύριο έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πάτε να κάνετε και τα μπάνια σας και θα ξεκουραστείτε. Και φυσικά είμαστε όλοι λίγο παραπάνω χαρούμενοι την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε τώρα για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει πάρα πολύ κινήσει το κέντρο. Ως γνωστόν, Παρασκευή φυσικά χαμούλης. Εγνατία, Τσιμισκή και Λεφορονίκης είναι κατά κόκκινα. Τα δυτικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε ελάχιστη κίνηση μόνο στους Αμπελόκηπους και την Ξηροκρίνη. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση αρκετή σε λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και ο περιφερειακός μας φυσικά είναι κατά κόκκινο. Αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη και υπομονή. Εγώ τώρα να σου πω ότι για σήμερα σου έχω μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Δάσους στις 27 Αυγούστου και στις 9 η ώρα το βράδυ. Φυσικά την μαγική κωμωδία η Ιουλιέτα φυσικά. Και να πάτε να τη δείτε γιατί είναι φανταστική. Να σου θυμίσω φυσικά και την κλήρωση που έχουμε με το αυτοκινητάκι. Οπότε περιμένω πάλι τα μηνύματά σου με τη λέξη αυτοκινητάκι και το ονοματεπώνυμό σου. Και φυσικά για το Ρωμαίο και για την Ιουλιέτα περιμένω εισιτήριο, διπλή πρόσκληση και το ονοματεπώνυμο. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα λοιπόν και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Παλμός 96,5.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ο Πακιάκου λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στον Παλμό 96,5. Ελπίζω να συντονιστήκατε φυσικά, να στείλετε μόλις και τα πρώτα μηνύματάκια σας, να σας πω ότι τα βλέπω όλα. Και φυσικά περιμένω κι άλλα, να κάνετε χαμό θέλω και σήμερα όπως και κάθε μέρα. Πάμε στο θέμα ημέρας. Να μιλήσουμε για το πόσο τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Σε κοιτάνε λες και μιλάς κινέζικα και αποβλακώνονται στα κινητά τους. Εγώ θυμάμαι κάποτε καθόμασταν στα μεγάλα τραπέζια και κάναμε κανονικές συζητήσεις με τους μεγαλύτερους, γιατί πολύ απλά δεν είχαμε τα κινητά ή θα παίζαμε έξω στην αυλή, αλλά όταν καθόμασταν στο τραπέζι ή στο σαλόνι μπορούσαμε να κάνουμε κανονικά συζήτηση με τους μεγαλύτερους. Τώρα τα παιδιά και είναι αμέτωχα και ίσως και οι μεγαλύτεροι δεν τα ενσωματώνουν στη συζήτηση, αλλά κυρίως δεν μπορούν να αρθρώσουν σωστά λόγο και να κάνουν συζήτηση. Πάμε λοιπόν σε Stumbling και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψουμε στον Παλμό 96,5. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε συνδεθεί. Γιατί η πράσινη Ελλάδα εταιρεία που σου λέει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον ορχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λαδί App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι σήμερα με ένα μήνυμά σου στο Viber στο 6931-357027 σου δίνω μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Δάσου στις 27 Αυγούστου και 9 η ώρα το βράδυ για την θεατρική κωμωδία φυσικά Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Θα σκάσετε στα γέλια μα. Πάτε, θα κατουρηθείτε, σας το λέω. Και φυσικά να σου θυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός για το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι από το αυτοκινητάκι.gr. Φυσικά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στέλνεις κάθε μέρα μηνυματάκι στην εκπομπή μου, 3 με 5, τη λέξη αυτοκινητάκι και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση γιατί 7 του μήνα πριν φύγω διακοπές σου ανακοινώνω νικητή. Πάμε τώρα σε Πάνω Κιάμο και ξέρεις πολλούς.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

εκείνου λοιπόν και τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Να σου πω ότι μαζί μας είναι και το Αμαδριάς Pool Bar Restaurant στο Φίλιρο φυσικά, στο δάσος του Φίλιρου πιο συγκεκριμένα. Ένας πολυχώρος που θα σου μείνει αξέχαστος, γιατί μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα σου με ένα καφέ, με ένα απολαυστικό μπάνιο στην πισίνα και ένα πρωινό ή ένα μεσημεριανό που θα σου μείνει αξέχαστος στο εστιατόριο. Φυσικά μπορείς να κάνεις εκεί τα πάρτι σου, βαφτίσεις, ό,τι δεξίωση θέλεις μπορείς να την κάνεις στον πολυχώρο του Αμαδριάς. Να σου πω ότι και το χειμώνα έχει και τσαλέτ που μπορείς να απολαύσεις το απόλυτο τζάκι, δεν έχεις ξαναδεί τέτοιο τζάκι. Και φυσικά μπορείς να πιεις και το ποτάκι σου το βράδυ. Είναι ένας πολυχώρος που μπορείς να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στο tip της ημέρας. Και αν έχεις μικρά παιδιά στο σπίτι, αλλά ακόμη και να μην έχεις παιδιά, μπορείς να υιοθετήσεις ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Μπορείς να αντικαταστήσεις τα προϊόντα αλυφών ζάχαρης με φυσικά υλικά. Παραδείγματος χάρη, αντί για μερέντα, πραλίνες και μαρμελάδες, να χρησιμοποιείς φυσικό βούτυρο, φουντουκοβούτυρο, μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη. Υπάρχουν πολλά φουντουκοβούτυρα που είναι και με κακάο και είναι λες και τρως μερέντα. Δοκίμασέ το και δεν θα χάσεις, θα αλλάξει πραγματικά όλη σου η ζωή. Πάμε σε David Guetta και When We Are Young, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 51.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν και η Ιουλία Καλυμάνη εδώ στον Παλμό 96,5, είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παλμός 96,5. Περιμένω τα μηνύματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5, καθώς σου κληρώνω και διπλή πρόσκληση αλλά και φυσικά το αυτοκινητάκι από το αυτοκινητάκι.gr. Τώρα λοιπόν πάμε σε Ιωάννα Τούνη. Γύρισε από τις διακοπές της και παραλίγο να χάσω το μάτι μου, είπε η ίδια στη Μύκονο. Και πώς έγινε αυτό? Ήτανε στο διάσημο Σκορπιό, τέλος πάντων, της Μυκόνου, και επειδή είχε πάρτι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ο σερβιτόρος με την παραμάνα τη μεγάλη που κουβαλάει, είχε πάνω, τέλος πάντων, πολύ μεγάλο φορτίο. Και πώς να πήγε να στρίψει δεξιά, επέτυχε την Ιωάννα Τούνη λίγο στο μάτι, έτρεξε λίγο αιματάκι και φοβήθηκε, αλλά όλα καλά. Ελπίζω να μην έκανε τεράστιο θέμα στο σερβιτόρο, εγώ γι' αυτό αγχώνομαι. Πάμε σε Νίκο Βέρτη και θα μετανιώσεις.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καρδιά μου.
1: Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και δεν με αγαπούσες εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Για τα δωράκια μας φυσικά. Πάμε τώρα όμως σε κάτι πολύ χαρούμενο και κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Ένα μήνυμα που περνάνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είναι αρτιμελείς, αλλά προσπαθούν για το καλύτερο. Ο Σταύρος Φλόρος λοιπόν περπάτησε με πι. Ο παίκτης Survivor δύο μήνες μετά τον ακροτηριασμό του σηκώθηκε από τον απειρικό αμαξίδιο και μοιράστηκε την πρόοδό του. Φυσικά με όλους του τους ακόλουθους στο Instagram και στο TikTok. Πόση δύναμη, πόσο μεγαλείο ψυχής και πόσο δύναμη πρέπει να έχεις μέσα σου για να κάνεις έλξεις πάνω στο πι και βυθίσεις. Εμείς ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα και να βλέπουμε έτσι τα νέα παιδιά. Παρόλο που μπορεί να συμβεί μια κακοτυχία, φυσικά μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή μας με περισσότερη δύναμη και με περισσότερη θέληση. Ίσως και με περισσότερη εκτίμηση φυσικά. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
9: Νέα Υόρκη.
8: Καλό.
9: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
10: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
11: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
2: Παλμός 96,5.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ένοχο κορμί εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και σήμερα είμαι τέλεια γιατί φυσικά μυρίζει και πάρα πολύ ο χώρος και είναι κάτι το οποίο με εξητάρει πάρα πολύ. Αν μυρίζει ωραίο χώρος, περνάω καλά. Γι' αυτό φυσικά είναι και τα Blossom Candles εδώ, φυσικά, που πήραμε τα αρωματικά και το κερί και μυρίζει όλος ο χώρος. Τώρα να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο. Ειλικρινά, θέλω να σου πω οτιδήποτε άλλο πέρα από την κίνηση. Γιατί φοβάμαι ότι θα σε στεναχωρήσω. Ειλικρινά, έχει πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή, αλλά και Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου Λαγκαδά, Εύωσμο και Αμπελόκηπους. Και στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμαλή Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη Μάρκου Μπότζαρη. Το περιφερειακό μην τον πλησιάσετε καν, θα μείνετε εκεί για πάντα. Ελπίζω να σας έκανα την καρδιά περιβόλη και συνευχίζουμε φυσικά με Έλικο Κίνου και αυτό το καλοκαίρι. Σκεφτείτε θετικά, έρχεται η άδεια.
1: Για την παραλία πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα σε πω σε ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστές ένα τουρίστα και μία αρκούδα. Καταγράφηκε στον διάσημο ορεινοδρόμο της Ρουμανίας με ένα βίντεο να κάνει τον κύκλο του διαδικτύου για την... Πώς να το πω έτσι, για την ζεν κατάσταση του τουρίστα. Στα πλάνα που τραβήχτηκαν από κάμερο άλλου αυτοκινήτου, φαίνονται δύο άνδρες να στέκονται σχεδόν στην μέση του δρόμου. Κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο φεύγει τρέχοντας για να μπει στο αυτοκίνητό του, ενώ ο δεύτερος στέκεται στη μέση του δρόμου και κοιτάει το κινητό του. Στην εικόνα τότε εμφανίζεται ένα μικρό αρκουδάκι να πλησιάζει προς το μέρος του χωρίς να γίνει αντιληπτό. Πήγε μία, πήγε δύο, πήγε τρεις, την τέταρτη πήγε λίγο να το δαγκώσει. Και εκεί κατάλαβε ότι έχει πίσω του μία αρκούδα, οπότε έτρεξε τρέχοντας, παραλίγο να σκοτωθεί και στο δρόμο, για να μπει στο αυτοκίνητο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πάμε σε Στέλιο Ρόκο και Αγάπη του Καλοκαιριού.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Παλμός 96,5.

0: έχω λίγο το λογαριασμό, παρακαλώ. Και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Παλμό, 96,5 η μία σέντραση του, και θα σου κάνω παρέα για λίγο ακόμη. Φυσικά, τρέχα να στείλει τα μηνύματά σου, γιατί έχει πολύ λίγο χρόνο ακόμα. Σε λίγο θα βγάλω νικητές. Συγκλονιστικές εικόνες με τα πλοία να δίνουν μάχη με τα άγρια κύματα στο Αιγαίο. Οι θελώδεις άνεμοι που έπνεαν χθες στο Αιγαίο δοκίμασαν τις αντοχές των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με τα πλοία που εκτελούσαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους να ταξιδεύουν υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Να πω την αλήθεια μου, εγώ είδα κάποια βίντεο και λίγο φρίκαρα, γιατί σε περίπου μία εβδομάδα θα χρειαστεί πρώτα Θεός να πάρω κι εγώ ένα πλοίο. Και αγχώνομαι πολύ γι' αυτό, γιατί είναι δύο ρίτσες. Δεν ξέρω, δεν το έχω καθόλου με τα πλοία, δεν το έχω καθόλου με το κούνα, κούνα, κούνα. Ας ελπίσουμε να είναι η λάδι θάλασσα εκείνη την ημέρα. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη από τον ουρανό και επιστρέφουμε φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: έφτασε λοιπόν στο τέλος της αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για μία ακόμη φορά εδώ μαζί μου στον Παλμό 96,5. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για Δευτέρα 3 με 5. Φυσικά στην καλύτερη εκπομπή όλου του κόσμου στον Παλμό 96,5. Να σου πω ότι συνεχίζει να έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο και οι τρεις μεγάλοι δρόμοι του κέντρου μας είναι κατακόκκινη. Τα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση φυσικά σε Λαγκαδά και φυσικά στη Μοναστηρίου, στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Εγώ να πω συγχαρητήρια στη Μαριάννα που κέρδισε φυσικά την πρόσκληση για Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Να σας πω ότι εγώ τη Δευτέρα θα επιστρέψω πάλι με πρόσκληση Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Φυσικά όσοι στείλετε μήνυμα για το αυτοκινητάκι έχετε μπει στην κλήρωση και 7 Αυγούστου θα βγάλω και τότε νικητή. Μέχρι τότε να περάσετε τέλεια το Σαββατοκύριακο, να κάνετε μπανάκι ή να ξεκουραστείτε τέλος πάντων και σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Σας στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου. Η ώρα είναι 5.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,8.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ζώος 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μεγάλη.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωρα μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: στα δυο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

χαμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.